0: Καλά, κόμμα μου σιούν τρεν σάνα, μου σιούν τρεν ίνα, νο.
1: Yeah, yeah.
0: Α, καλά, νο, ασουέλη. Λάβει, λάβει. Καράνι, μάλι με και. Σιένι, λέξω ούλι, χαμουρού, μάλι με, μα μου ήρε να κόσω. Μου ταρού. Το παιδί, καχίνι μότα, καχίνι τσίγκα. Μου έντρο, ον σιούτιαν, γοζαϊ, ουέτα, μου τούμου ούλου παλέ.